Μίλα, αγατσούμεν, το βορκές είχε μίστ, μίστ ουράχ, αλ χερατσίρα η τερδούν σερίτσα, το βορχόκης ημ λούρ.

μήλα αγατσούμεν. Το βορκές είχε μίστ, μίστ ουράχ. Αλ χερατσίρα υπτερ δουν σερίτσα. Το βορχόκης ειμ λουρ.